0: και όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
5: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210 απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Best 103,1.
1: Η Οπτικά Αρπουζιούτης Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
2: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
3: Live your fantasy.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
7: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
6: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
7: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
6: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ, μαζί του ο Τέρι.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 0 22 378.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Best 103,1.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color & Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color & Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color & Cleaning.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
3: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
3: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
3: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
7: cantare. Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα. Best 103,1.
9: Νέα επιτυχία.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: The Aegean Vibes. Surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
4: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε το
12: κόσμο. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.
13: Το Flamingo Festival απογειώνει τα decks στο Φαλιράκι.
2: Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκη, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκη. Flamingo Festival, dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef, μαζί του ο Τέρι.
0: Best 103,1.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Σε εξέλιξη παραμένει, σύμφωνα με την πυροσβεστική, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Εγάλιο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη κατάσβεσή της. Νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απασχόληση των νέων πτυχιούχων. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το Εγάλαιο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κάθοδο, κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Κόμβου Καλυφτάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας, Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αστρολογικά, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια, η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: Φι, ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Leroy Merlin.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: παιδιά, 9 και 11. Σπάμε τα ρεκόρ εδώ στο MyRadio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από το πρωί στις 9 και εντάξει γύρω μέχρι τις 11. Μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Για πες. Θέλω να μου πεις για σινεμά για αρχή.
0: Έχω πάρα πολλά να ακούσετε να δείτε. Εχθές ήταν μια πάρα πολύ πλούσια μέρα. Πλούσια με διάφορα πράγματα. Από ένα φοβερό event που πήγαμε όλοι καλεσμένοι, που είχε να κάνει με αθλητισμό και εθνικές ομάδες και τα λοιπά και ομοσπονδίες, και είδαμε πάρα πολλούς αθλητές εκεί. Οπότε θα σας πω λίγο την εμπειρία μας. Μέχρι το Obsession, το thriller αυτό που λένε όλοι, το καταπληκτικό που πήγα και είδα μετά από αυτό το event. Δηλαδή πήγα σε αυτό το event με όλους τους αθλητές, θεωρητικά, και μετά πήγαμε να δούμε την κρυπουλία στο Obsession.
1: Σερί μόνο, μόνο σερί.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μας βλάβη, δεν είναι κάτι ας πούμε, να το συζητήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα σας πω και την εμπειρία μας από εκεί. Επειδή είναι 9 και 12 και κάπως για να μην χάσουμε όλο το πράγμα, θα περάσουμε κατευθείαν σε μουσική. 698, 104, 104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε και τι κάνετε και εσείς και πού είστε. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με.
1: Τι σου χρωστάω, Ελ Κοκκίνου.
0: Μου χρωστάς 12 λεπτά.
1: 12 λεπτά.
0: Είναι 9 και 12.
1: Ισχύει.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο MyRed 104,6. Πήγαμε λοιπόν εχθές αυτό το event που σας έλεγα, που ήταν πάρα πολλοί αθλητές εκεί μαζεμένοι. Και αν λίγο κάποιος από μακριά έτσι κοιτούσε τον κόσμο, θα έβλεπε εμένα που απλά σαν τον Κρύπουλα πηγαίνω ερχόμουν μέσα στο πλήθος για να δω από κοντά όλους αυτούς τους αθλητές. Γιατί εγώ να ξέρεις, δεν παθαίνω starstruck με τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και τον Brad Pitt να δω μπροστά μου, ρε παιδί μου, δεν θα πάθω starstruck. Δεν θα πάθω αυτό το. Δεν θα το πάθω. Ούτε με ηθοποιούς, ούτε με τραγουδιστές, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Με αθλητές όμως το παθαίνω. Παθαίνω αυτό του που σε κοιτάω, ρε παιδί μου. Έτσι, με αυτό το δέος σε κοιτάω, που αν δεν με ξέρεις και λίγο ότι είμαι κανονικός άνθρωπος, έτσι, και θα λες αυτή τίποτα. Κρύπουλας.
1: Τι
0: πρέπει
1: ωραία
0: να φύγω μακριά.
1: Να νιώσει αμήχανο ο άλλος.
0: Πολύ ωραίο αυτό, ε. Δηλαδή, καθόμουν δίπλα, έβλεπα, ας πούμε, είδα το Βασίλη Σπανούλη, ας πούμε. Βασίλη Σπανούλη. Ο άνθρωπος, επειδή μου. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, δεν ξέρω, χαμογελαστός κτλ. Και απλά καθόμουν έτσι. Μιλούσε με άλλους ανθρώπους ο Βασίλης Πανούλης. Έχω όμως από δίπλα, έτσι τον κοιτούσα. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Γενικότερα θεωρώ ότι οι αθλητές είναι αξιοθαύμαστα άτομα. Γι' αυτό άλλωστε έχω φτιάξει και αυτό το βίντεο που έχω φτιάξει εγώ, τον Game On, και καλό μόνο αθλητές. Γιατί είναι, στο μυαλό μου είναι από τους πιο αξιοθαύμαστους, πιο αξιοθαύμαστη κατηγορία ανθρώπων γενικά. Που ξέρεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αθλητές όλοι, επειδή είναι σπουδαίοι αθλητές, Sonic and Dane και σπουδαίοι άνθρωποι.
1: Όχι.
0: Έτσι, δεν σημαίνει αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Όμως, πολύ συχνά οι σπουδαίοι αθλητές είναι και σπουδαίοι άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί είναι ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει και ο τρόπος που ζουν τη ζωή και ο τρόπος που σκέφτονται προκειμένου να πετύχουν όλα αυτά που πετυχαίνουν, που κάπως, ας πούμε, τους βάζει σε ένα δρόμο που είναι για να τους μελετήσεις, ρε παιδί μου. Ζουν με μια συγκεκριμένη πειθαρχία τη ζωή που τους φτιάχνει κάπως, τους γαλουχεί κάπως. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο αυτό το ειβεντάκι. Φύγαμε από αυτό το υπέροχο χαρούμενο ειβεντάκι και πήγαμε να δούμε το θρίλεράκι. Θα σας τα πω μετά για το Obsession. Πρέπει να προσέξω πώς θα σας τα πω, για να μην σας κάνω και spoiler, γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάει να το δει. Να το δείτε. Εχθές έδωσα την αξία 10 το βράδυ ταινία γεμάτη. Να το πω αυτό. Γεμάτη.
1: Καλό.
0: Θα σας πω λοιπόν μετά το break τις εντυπώσεις μου από αυτό το θρυλεράκι. Πριν πάμε όμως σε break, να σας θυμίσω ότι μαζί μας φυσικά και είναι η ΔΕΗ. Η οπτική είναι της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή. Το πιο εύκολο, γρήγορο, προσιτό, άφθονο ίντερνετ στην αγορά. 1 Gbps ταχύτητα, παρακαλώ. Με 19,90 ευρώ το μήνα. Και η νέα υπηρεσία της ΔΕΗ που έρχεται να προσθεθεί σε όλο αυτό το υπερθέαμα, που είναι η σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ, με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Οπότε μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber να μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ και ερχόμαστε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατηλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Έχουμε και την Άνση μας εδώ, την φανατική μας ακροάτρια, την Άνση, την Παραδεισανού. Mm-hmm. Η οποία μου στέλνει, πες εσύ τι είναι το pick and roll. Γιατί εχθές σε αυτό το event ήρθε ο Γιώργος ο Καπουτζίδης που το παρουσίαζε. Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Και με είδε εκεί που καθόμουν και μου κάνει. Ερχόταν γενικά στον κόσμο πήγαινε, αλλά εγώ έτυχε να ήμουν η πρώτη στην οποία κατέβηκε να κάνει μια ερώτηση. Μας έκανε ερωτήσεις τύπου λίγο γνώσεων.
1: Αθλητικές.
0: Ναι. Και μου λέει, ξέρεις τι είναι το pick and roll. Και ποιος κάνει pick και ποιος κάνει roll. Τώρα εκείνη την ώρα, ποιο pick και ποιο roll και ποιο rock and roll. Του λέω, ναι, βέβαια. Καλά, του λέω, αρχικά δεν μου αρέσει να απαντάω σε εύκολες ερωτήσεις. Είναι υποτιμητικό. Αλλά εντάξει, θα σου απαντήσω. Το pick, του λέω, είναι που διαλέγεις κάποιον. Και pick, τον διαλέγεις και ρόλ μετά ρολάρει το πράγμα. Κατάλαβες, λέει, τον διαλέγεις και ρολάρει. Έτσι όπως στη ζωή, διαλέγεις και ρολάρει. Δεν ήξερα τι είναι το pick and roll. Ξέρεις τι είναι το pick and roll. Μην ψάχνεις, Γιώργο, το chat ή τι ψάχνεις, δεν ξέρω.
1: Δεν ψάχνω, στέλνω μήνυμα, αλλά περιμένω να τελειώσεις.
0: Πες μου, τι είναι το pick and roll.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά στο.
0: Γιώργο, το διαβάζεις. Να πω το κινητό σου.
1: Δεν στο κινητό, κλειστό το έχω. Ένα μήνυμα έστειλα.
0: Για πες.
1: Είναι η κίνηση στο μπάσκετ που κάνει το πεντάρι, το pick and roll που λέμε.
0: Ναι.
1: Το πεντάρι με το playmaker συνήθως είναι και με το δύο.
0: Ναι.
1: Όταν ανεβαίνει ψηλά το πεντάρι για να πάρει την μπάλα,
0: ναι.
1: Να κάνει ουσιαστικά να βοηθήσει το playmaker.
0: Ναι.
1: Με ένα screen με οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Να του δώσει την μπάλα σαν δύο χώρο στο playmaker,
0: ναι.
1: Και να την βάλει και αντίστροφα.
0: Μπράβο. Αυτό είναι το pick and roll. Εμένα και σήμερα να με ρώταγες τι είναι το pick and roll, που με εξήγησε χθες ο Γιώργος τι είναι, δεν θα σου ήξερα να σου πω.
1: Μα ήσουν δίπλα στον Άσο, τον Βασίλη Σπανούλη, τον Άσο του pick and roll.
0: Άσε, ήταν παραδίπλα ο Βασίλη Σπανούλη. Έλεγα μέσα μου, πω, θα λέει δεν το ήξερα αυτό.
1: Μην με κοιτάς.
0: Δεν το ήξερα το pick and roll. Δεν το ήξερα. Μετά έκανε κάτι άλλε ερωτήσει σε άλλου που τι ήξερα πιο καλά. Αυτή έπρεπε να μου πέσει.
1: Ο Καπουτζίδης θέλει.
0: Και πάει στον Πασά και του λέει κάτι για κολύμβηση. Και γυρνάει και λέει, πω σα έλεγα από την κολύμβηση έπρεπε να μου πέσει εμένα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από κολύμβηση. Είχε γέλιο. Κανείς δεν ήξερε τίποτα από όλους που ήμασταν εκεί και δεν ήμασταν αθλητές. Δεν πειράζει, παιδιά. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Εντάξει.
1: Τα τεχνικά σα αθλήματα έχουν πάει αλλού, παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τώρα, ειδικά στο μπάσκετ, πραγματικά όλοι αυτοί οι όροι υπήρχαν ανέκαθεν.
1: Το pick and roll, ναι.
0: Όντως. Δηλαδή, έλεγε κάποιο speaker στην αναμετάδοση του αγώνα τη φράση pick and roll.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το είχα προσέξει.
1: Ανέκαθεν.
0: Θέλω να πω, νιώθω ότι υπάρχουν πιο πολλοί όροι πια στο μπάσκετ από ό,τι υπήρχαν παλιότερα.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Και στο ποδόσφαιρο, εντάξει.
0: Μπράβο, μην τα χάσουμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά. Τι κάνω τώρα, μουσική. Μουσική, αγαπημένοι μου ακροατές.
1: Δέσποινα Βανδύ.
0: Ορίστε.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν. Καινούρια Δέσποινα Βανδύ. Ε, καλά,
1: ναι.
0: Δεν λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Αυτό το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου είναι από τα ξεπέραστα τραγούδια του. Δηλαδή, πραγματικά, πόσες επιτυχίες αυτός ο άνθρωπος, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, έρχεται και σε βαράει ακριβώς στην καρδιά. Πολύ δυνατό τραγούδι, εδώ φυσικά, στον My Radio 104,6, που ακούτε όλα τα δυνατά τραγούδια όλων των Ελλήνων καλλιτεχνών που λατρεύετε. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, που σημαίνει, Κατερίνα Μπούκα, για ατζέντα, εδώ σε ετοιμότητα να μας δώσει ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο πουπουσούκου, και ερχόμαστε.
1: Best 103,1.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Το αγαπημένο σας Ζελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
11: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών πάρτις στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Best 103,1. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, πήγαμε και είδαμε το Obsession. Αυτό το καινούριο thriller που κυκλοφορεί τώρα στους κινηματογράφους και όλοι λένε πόσο τρομακτικό κτλ. Άκουσε τώρα.
1: Έρχεται.
0: Ναι. Κοίταξε, ήταν η ιδέα, είναι τρομακτική. Όπου τι είναι η ιδέα, μπορώ να την πω την ιδέα. Δεν είναι σπόιλερ.
1: Τη λέει και στην περίληψη.
0: Ναι, είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει πολύ μια κοπέλα από την παρέα, τη γουστάρει πολύ. Αυτή από την άλλη φαίνεται ότι μάλλον δεν τον βλέπει σαν φίλο εντελώς. Και κάποια στιγμή μπαίνει σε ένα μαγαζί που βρίσκει μια τύπου και καλά μαγικό τέτοιο, ένα ξυλαράκι που άμα το σπάς και κάνεις μια ευχή, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μόνο μια ευχή. Και το σπάς μετά αυτό και η ευχή σου γίνεται υποτίθεται πραγματικότητα. Οπότε αυτό στα πλαίσια του, δεν το πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει κτλ. Εύχεται αυτή η τύψη να είναι τρελή και παλαβή για αυτόν και το κάνει αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει όλο το θρίλερ, διότι αυτό έρχεται σε λειτουργία με τρόπους τραγικούς και καταστροφικούς. Ωραίο σαν ιδέα.
1: Ωραία.
0: Και έχει και αυτό το σάικο που δεν είναι ακριβώς, δεν είναι σπλατεριά δηλαδή να βλέπουμε συνέχεια αίματα και έχει ένα σάικο σακεδέλικο πράγμα. Όμως, αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ο απογραφής θεωρώ, δηλαδή σεναριακά, ο ρόλος αυτός ο αντρικός, έτσι όπως τον έχουν γράψει, αποδυναμώνει όλη την ιστορία. Δεν μπορώ να σας πω και πολλά για να μην σας τη χαλάσω, αλλά... Είναι τέτοιος ο ρόλος αυτός ο αντρικός που ενώ θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ τρομακτικό θρίλερ πραγματικά, αποδυναμώνεται. Σε κάποια σημεία δηλαδή εμείς γελούσαμε και λίγο.
1: Okay.
0: Γιατί ενώ αυτή ήταν έτσι όπως έγινε αυτή, μετά από αυτό που έπαθε έτσι, στην πραγματικότητα ήταν σαν να μπήκε μέσα της ένας άλλος εαυτός. Δεν ήταν ο εαυτός της πια. Τρελή και παλαβή γι' αυτόν. Αυτό την αντιμετώπιζε με λίγη μια βλακεία. Σαν να ήταν και λίγο, δηλαδή ο άνθρωπος λίγο δεν ήταν, ας πούμε, και πολύ έξυπνος, σαν ρόλος. Και αυτό το χαλούσε λίγο.
1: Α.
0: Όταν θα το δεις, θα μου πεις. Okay. Θα το αναλύσουμε περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Γιατί τώρα δεν μπορώ να πω και πολλά. Αλλά αυτό ήταν κατά τη γνώμη μου το μειονέκτημα της ταινίας. Κατά τα άλλα, σε σχέση με άλλες μπαλαφάρες που έχουμε δει, θρίλερ το τελευταίο διάστημα, γιατί έχει να βγει καλό θρίλερ, ούτε εγώ δεν ξέρω από πότε.
1: Ναι, έχουμε φτάσει, θα βγει Conjuring 25.
0: Πραγματικά.
1: Σε λίγο.
0: Δηλαδή, έχουμε καιρό να δούμε καλό θρίλερ. Εντάξει, δεν θα το βάζα και στον κουβά. Ασύ, δεν θα το βάζα και στα top 5, ούτε καν, ούτε κατά διάνη. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς μουσικά εδώ στο Μαρία 104,6 με.
1: Λογαριασμό.
0: Με μια Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν και λογαριασμό 698-104-104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Που γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό που θα γίνει.
2: Ναι.
1: Αύριο.
2: Ναι.
1: Πέμπτη. Mm-hmm. Στο Μοσχάτο.
2: Α, okay.
1: Διότι αύριο Πέμπτη στο Μοσχάτο δεν θα είναι μια απλή νύχτα, θα είναι μια λευκή νύχτα. Τι σημαίνει λευκή νύχτα? Σημαίνει ότι θα γίνει τεράστια παρτάρα στην αγορά του Μοσχάτου, εκεί στο κέντρο, όπου από τις 8.30 η ώρα θα έχουμε Δήμο Αναστασιάδη live, Χριστίνα Μιλιού live, συντονιστή όλου αυτού του πράγματος τον Αλέξανδρο Κοψιάλη, μουσική από τον My Radio 104,6 και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όχι μόνο ανοιχτά μαγαζιά, προσφορές, εκπτώσεις, τιμές, φωτιά σε αυτά τα μαγαζιά όλα που θα είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, που σημαίνει ότι πάτε τη βόλτα σας, ακούτε και μουσικάρες, να μια συναυλία λίγο εδώ, Δήμος Αναστασιάδης, α, μπαίνω σε ένα μαγαζί, παίρνω και κάτι σε πολύ καλή τιμή, γελάω και τραγουδάω και χορεύω στο δρόμο. Θα είναι ένα τέτοιο πάρτι, πάρα πολύ ωραία βραδιά η αυριανή, η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Οπότε να είστε εκεί, ακόμα και αν δεν μένετε στο Μοσχάτο, δεν έχει καμία σημασία. Θα είναι ένα φοβερό, πολύ ωραίο happening και θα είσαστε και εσείς μέρος αυτού. Είμαστε έτοιμοι για break και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Είστε εδώ φυσικά στο My Radio 104,6 και πάμε για ένα διαλυματάκι.
3: 104,6 My Radio Through
4: Best 103,1.
5: Shine bright like a diamond.
6: Κοσμηματοπολείο Βεργοτής.
5: Shine bright like a diamond.
6: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
10: Στη νέα σου σχέση.
11: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
12: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
12: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
11: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
12: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
11: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
13: Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
14: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
13: Portative. Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
14: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
15: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
16: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
17: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
18: Αχ,
17: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
18: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
18: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
18: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
19: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
20: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
21: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
4: Best 103,1.

0: Θα σας λείψει η δική μου η τρέλα, ΠΠΟ. Και η δική σου, ναι. Αλλά η δική μου. Θα σου λείψει, αλλά όχι για πολύ, γιατί αύριο το πρωί σε πρώτη φάση θα τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται. Εντάξει. Γενικά.
0: Γενικά μιλάμε τώρα.
1: Θα γλιτώσει εσύ τώρα.
0: Γενικά μιλάμε.
1: Το τηλεφωνάκι θα πέφτει.
0: Θα πέφτει καθημερινώς. Λοιπόν, αποχωρούμε εμείς. Έρχεται η Κατερίνα Μπουκαμίδησης και η ΠΠΟ Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Δεν ξεχνάτε τη σημερινή επιταγή των 20 ευρώ για το Back for Egg. Έτσι, να πάτε να πάρετε πρωινό. Και να πάρετε και brunch στην τελική, διότι έχουν όλα αυτά τα Korean Egg Sandwiches που είναι γεύσεις unforgettable. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω, άμα δεν τα φάτε δεν θα καταλάβετε. Είναι με ψωμάκι μπριός και μέσα μπορείτε να βάλετε, όχι εσείς να βάλετε, έχουν έτσι κι αλλιώς επιλογές με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από τα βασικά, ζαμπόν και τέτοια, τυριά, αυγά, αυγά νούμερο ένα, βασικό συστατικό, αυγά με διάφορους τρόπους έτσι φτιαγμένα, scrambled eggs κτλ. Σολομού. Στυριά. Μιλάμε τώρα για... Αχ, τώρα πίνασα, χαλάνδρι, πρέπει να πάμε. Μιλάμε τώρα για φοβερές γεύσεις. Εμείς σας δίνουμε κάθε μέρα 20 ευρώ για να πάτε να πάρετε το πρωινό σας. Οπότε μπείτε στο Viber και στείλτε Beg for Egg, το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104 και 6. Μπορεί σήμερα να κερδίσετε εσείς 20 ευρώ, που σημαίνει αύριο θα πάτε να πάρετε πρωινάκι στο Beg for Egg από το MyRate 104,6 κερασμένο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο με το καλό, θα τα καταφέρουμε και σήμερα παιδιά, Τετάρτη, έτσι από αύριο ξεκινάει η πορεία μας προς το Σουκού, οπότε όλα είναι καλύτερα. Πολλά φιλιά από εμένα, γεια σας!
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: Best 103,1.
1: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
1: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Καζέλη Μπόργκο.
7: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
11: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1.
6: πάντα τα καλύτερα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες. Best 103,1. New entry.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Best 103,1.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
2: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
1: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
7: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
7: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
9: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
8: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
9: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
8: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
9: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
8: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
10: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
10: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
10: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
11: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Invest 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Casa di Porta. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή?
7: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης.
16: Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και είμαστε εδώ, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 24 του Ιούνιου και η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάθε ακριβώς απέναντί μου. Πότε πήγε 24 του Ιούνιου, θα μου πεις κάθε φορά αυτό λέμε. Αλλά δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω πως έφυγε έτσι ο Ιούνιος και το σκεφτείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος περνάει με ένα μαγικό τρόπο. Ναι. Τι θέλω εγώ με σένα, έτσι ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη. Φυσικά ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, γιατί μέσω του Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δεν ξεχνάς ότι έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα.
1: Και η αλήθεια είναι πως. Πώς. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι κάθε Σάββατο έχει και ένα προϊόν πάτωμα.
0: Έτσι. Για 50 Σάββατα, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια ο Μασούτης.
1: Σχεδόν ένα χρόνο ουσιαστικά. Δηλαδή.
0: Ήταν 6 και ο χρόνος. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησε Φλεβάρι.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάς και για κάθε σοβαρά τα μήπως με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Δέσποινα Μπαντή έρχεται να μ' αγαπάς. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε και Daily Throwback. Έχουμε πολλά.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό που λέει και η Λιόλια.
1: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι λογαριασμό.
0: Έναν υπεύθυνο.
1: Εξαρτάται ποιο λογαριασμό θέλει και ποιον υπεύθυνο θέλει και γιατί τον θέλει τον υπεύθυνο.
0: Τις προάλλες ήμουνα σε μια συναυλία που ήταν η Λιόλια και με το που φωνάζει υπεύθυνο.
1: Ναι.
0: Αλλάζαν από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
1: Εννοείται.
0: Αλλού
1: εννοείται.
0: Η φάση.
1: Δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση.
0: Εντάξει, λογικό. Την άλλη εβδομάδα παίζουν και τα βραβεία στην τηλεόραση από την
1: ναι, πρώτη του Ιούλη παίζουν τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Καλά, πτώπιζε γιατί σίγουρα θα έχω να κάνω τώρα δουλειά.
0: Έχεις να κάνεις σπικάζ.
1: Ναι, ευτυχώς που μου το πει. Να το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Να το βάλει στο calendar.
1: Ναι, γιατί θα μου σκάσει τελευταία στιγμή.
0: Εσύ τώρα με τα light και με όλα αυτά τρέχεις. Δεν τρέχεις, δεν ξέρει να τεφούν.
1: Τρέχω.
0: Μάλιστα.
1: Εμπρός
0: λοιπόν, καλά μου πόδια.
1: Αισθάνομαι ότι έχει περάσει από πάνω μου ένα φορτηγό, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό τη Νατάσα.
1: Σίγουρα θα έχει περάσει αυτό. Και αυτό τη Νατάσα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σούσο, Ανδρομάκη και επιστρέφουμε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous ακούς, εδώ είμαστε παρέα. Με ρωτάτε γιατί έχουμε καθυστερήσει τα βίτκας. Θα σας είμαι ειλικρινής, έχουμε κάνει μία παύση γιατί πρέπει λίγο να πάρουμε μία ανάσα. Είμαστε σε ένα τέμπο δύο εβδομάδων και αυτό το πράγμα λίγο είχε κορώσει, αλλά ερχόμαστε πολύ ανανεωμένοι.
1: Αλήθεια,
0: ερχόμαστε πολύ
1: αυτό.
0: Δυνατοί, ερχόμαστε στα καλύτερά μας.
1: Και από το Σεπτέμβριο.
0: Κοίτα, το Σεπτέμβριο θα αλλάξει. Δεν θα είναι πια Daily Couscous Uncensored.
1: Okay.
0: Θα αλλάξει
1: ο τίτλος,
0: θα αλλάξει λίγο η... Θα αλλάξουν πολλά, εντάξει, μετά από δύο χρόνια μια αλλαγή δεν βοηθάει.
1: Σίγουρα, αλλά τώρα προσπαθώ να καταλάβω και τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου.
0: Πάντως μπες στο κανάλι του YouTube, τσέκαρε τα πολύ ωραία βίτκας που υπάρχουν για να δεις έτσι την κουβέντα την ωραία που κάνουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Η κουβέντα δεν θα αλλάξει πάντως.
0: Η κουβέντα δεν αλλάζει, όχι. Κοίτα, πρέπει να αλλάξει ο παρουσιαστής. Οπότε τη στιγμή που δεν αλλάζω εγώ, ξέρετε που δεν μπορώ να με απολύσω.
1: Γιατί δεν σε απολύσεις.
0: Φαντάζεσαι.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Best 103,1.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
7: Και bus και car. Bus Car Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα αντίληκο κουσού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, ήμουν κάθε ακριβώ απέναντί μου εδώ στα μέσα τη εβδομάδα.
0: Και θέλω να σα πω για να είμαστε και σωστοί.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μπορούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Από το Σάββατο ξεκινάει ο ανάδρομο. Σα ενημερώνουμε νωρί, Τετάρτη τώρα. Ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάτι έτσι απόνερα κτλ. Δείτε πώ μπορείτε να είστε όσο πιο προστατευμένοι γίνεται. Πάρτε τι αποφάσει σα και πράγματα που θέλετε να κάνετε από τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ώστε ό,τι έχει ξεκινήσει δεν χαλάει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, ναι, που στην Αμοργό κάνω κάποιες εργασίες.
1: Ναι.
0: Επειδή έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από τον Μάιο,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τα περισσότερα μπορεί να έχουν γίνει μέχρι το Σάββατο.
1: Πάντως, αυτό που εγώ έχω να σας, και αυτό που έχουμε να σας προτείνουμε εδώ πέρα είναι ότι ό,τι έχετε όσον αφορά εισιτήρια,
0: προγραμματισμένα
1: και αυτά, είναι ok. Αλλά μην πείτε τώρα να κλείσετε εισιτήρια μέσα στον ανάδρομο. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν κλείνουν πολύ εισιτήρια. Συνήθως λένε απλά ότι δεν θα πάει κάτι καλά, έτσι, κάτι
0: στραβό. Θα σου πω κάτι. Δεν είναι πρόβλημα το να το κλείσεις. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να χάσεις πτήσεις κτλ. Οπότε πρέπει, επειδή έχει πολλές καθυστερήσεις ο ανάδρομος, να. Δηλαδή, αν ξεκινούσες μία ώρα πριν, ξεκίνησε μια μισή. Να είσαι λίγο ασφαλής. Δηλαδή πίεσε τον εαυτό σου στον χρόνο και στα λοιπά, ώστε να το τηρείς σωστά.
1: Κατάλαβα.
0: Από την Καντάδα και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος. Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είχαμε και μια κουβέντα ολόκληρη ολάκερη για τον ανάδρομο. Εντάξει, παιδιά, ό,τι είναι τώρα θα το ζήσουμε, θα περάσει, θα μας πάει
0: εντάξει,
1: μέχρι.
0: Εντάξει, παιδιά, ζούμε 3-4 ανάδρομους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού, δεν θα πεθάνουμε.
1: Ναι,
0: απλά καλό θα είναι να είμαστε προστατευμένοι όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο της όλης υπόθεσης.
1: Ακριβώς, παιδιά, οπότε μην αγχώνεστε. Απλά να διπλοτσεκάρετε και να έχετε τσιμή λίγο το νου σας και το μυαλό
0: σας. Επίσης, εσείς που δεν έχετε ακόμα. Επειδή κρατάει για ένα μήνα ο ανάδρομος, επειδή όσοι δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας. Ξεκινήστε λίγο, να ενεργοποιηθείτε γι' αυτό,
1: αυτό.
0: Κτλ. Τουλάχιστον αν θέλετε να τις έχετε κανονίσει μέχρι το 24 Ιουλίου, νομίζω κρατάει. Οπότε κανόνισε τα από τώρα, όταν να πας να περάσεις όμορφα.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ τα έχω κανονισμένα.
1: Εσύ, καλά,
0: έχω
1: ξενιάσει. Ρε Παναγιώτη μου, εντάξει, χαίρομαι πολύ Χερόπουλος.
0: Μπισκοτά.
1: Έχεις.
0: Δεν με κάνω και διαφήμιση. Λίγο σαν Αναστασιάδης, αποφασίσου.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, η οποία σκίζουν στο χάραμα τη Πάτρα.
1: Βέβαια, πάνε εξαιρετικά στο χάραμα τη Πάτρα. Αυτό είναι. Το καλό είναι ότι είναι πολύ ωραία ομάδα γενικά. Γιατί οι ομάδε είναι εκεί που
0: γράφουν ιστορία.
1: Που γράφουν ιστορία και που μετράνε πάρα πολύ. Και στο χάραμα φαίνεται κιόλα αυτό. Μπράβο τη, να το λέμε και. Να τη το δώσουμε. Και τώρα πιστεύω ότι θα κάνει και από χειμώνα. Γιατί και η Στέλλα Καλή έχει πει πολύ δυνατό.
0: Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, να ξέρει.
1: Όντω. Ναι. Όπω. Αν επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε, κούκλο μου, θα μου πεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ακούω, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, την δεύτερη ώρα, σας έχω και νέα για τους συλλαγοκέφαλους, γιατί έχω γίνει πια εγώ η μοναδική διάρκεια του ραδιοφώνου.
0: Μονική.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πια η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
3: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15

0: Ωραίες μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μυαλίσσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
2: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
8: Daily Couscous.

0: λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Έτσι ξεκινάει τη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Τα λέει η Ρία Ελληνίδου. Κάτι ξέρει δηλαδή. Όπα, κάτι ξέρει, τα λέει. Μπράβο στην.
0: Δεν είναι αλλού για αλλού.
1: Όχι. Και τώρα αρχίζει αυτό το. Παίρνουμε όλα το δίσκο τη στα κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ένα Μασούτη είναι εδώ που τον γουστάρουμε και που μπαίνουμε μέσα και κάνουμε σαφάρι κανονικότατο. Επιλέγουμε ό,τι. Ό,τι έχει και ό,τι θέλουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, έρχομαστε και ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μας. Γιατί με κάθε μας αγορά κερδίζουμε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνουμε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα. Πέντα νόστιμα όλα.
0: Instagram,
1: Μασούτη, ακριβώς, και βιολογικές επιλογές από τον Μασούτη. Διπλάσιοι πόντοι με αυτόν τον τρόπο στην Mastercard. Τι να σας πω, και μια και είμαστε και έτσι ένεκα καλοκαιριού. Μην ξεχνάτε να κατεβάσετε και το application του Μασούτη, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας στις διακοπές που θα κάνετε.
0: Μέσα από το διαδραστικό
1: χάρτη. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Έλικο Κίνου, τι σου χρωστάω, και επιστρέφουμε με.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είδα και το, αυτό που έκανε με την Αντιγόνη Αναστασία, εμείς και το λέγαμε.
0: Το, με το που κάναμε τη διασκευή στο, ναι, στα ΜΑΤ, ναι.
1: Δεν το είχα δει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Είμαι εδώ, είμαι
1: θα
0: εδώ.
1: Σε πάω στο μακρινό 1992.
0: Ναι. Μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς.
1: Ακριβώς. Ο Σάκης Ρούβας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με τη μουσική να την έχει γράψει ο Νίκος Αντύπας και τους στίχους η Λίνα
0: Νικολακοπούλ.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Γυναίκα καλύτερη. Λοιπόν, κλέβω εκκλησία, αλλά δεν πειράζει γιατί αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Μπορεί να είναι από το δίσκο Λάβα της Πρωτοψάλτη.
1: Όχι, αλλά είσαι κοντά όμως.
0: Όχι, αλλά είμαι κοντά.
1: Είσαι κοντά, ναι. Είσαι σε αυτή τη συνωμοταξία.
0: Φαντάζομαι, για να
1: λοιπόν, δώσ' μου ένα τσιγάρο.
0: Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο.
1: Μπράβο. Εισιτήριο.
0: Συναυλία είναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ τα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Τα νιάτα σου, Παναγιώτη μου.
0: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Γι' αυτό το έκανε για σένα.
0: Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα.
1: Άρκει να ήσουν εκεί. Αυτό.
0: Θέλεις το.
1: Παρακαλώ.
0: Την καινούργια βερσιόν που ήταν εμποφίλιου. Αλεξίου ή την Αλεξίου.
1: Όχι, θέλω την Αλεξίου.
0: Αλεξίου, ωραία. Yeah.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα και αύριο κάνει μια κατάληψη στο Κατράκιο.
1: Γιατί
0: ακριβώς. Έχει δύο sold out συναυλίες.
1: Σκηνές έχουν στηθεί, κασκόλ πολλούνται απ' έξω, παιδιά.
0: Και άλλα έχουν βγάλει ολόκληρο.
1: Φανέλες λογικά θα βγάλουν.
0: Ναι.
1: Τα πάντα όλα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άστα.
1: Πολύ ωραία. Έβλεπα το μεταξύ σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι δεν ξέρει από πού έχουν βρεθεί αυτά τα κασκόλ. Και λέει: εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κασκόλ. Αλλά στις συνευλίες τα έχουμε όμως.
0: Το κάνανε νόημα.
1: Τι?
0: Γιατί που έλεγε. Όπως επίσης μου στείλανε και το απόσπασμα που λέει για μένα, που του είχα πει ότι. Αν θυμάσαι ένα κομμάτι και στη συνέντευξη του είχα πει ότι αν 20 χρόνια πίσω σου λέγανε
1: ναι.
0: αυτό και το ένα και το άλλο. Και. Έλεγε ότι ο Παναγιώτης μου, ένας συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης μου έλεγε αυτό και το ένα και το άλλο.
1: Okay,
0: ότι okay. δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Και...
1: Ναι, καθόλου δεν διάλεξε. Καθόλου εύκολο ο δρόμο η αλήθεια.
0: Όχι, γιατί εγώ του είπα ότι δεν πήγε σε ένα talent show. Δεν...
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο πιο πολύ.
1: Και εκεί δεν είναι. Εσένα δεν είπε ότι έβλεπα κόσμο να με προσπερνάει.
0: Ναι. Και... με περνάγανε σταματημένοι.
1: Ακριβώς. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, η μουσική κάθεται ακριβώ απέναντι μου. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί είναι όντω πιο κοντά στην επικύρξη του λαγοκέφαλου από ό,τι φαίνεται. Ναι. Με το κιλό πια θα του, γιατί είναι τόσο πολύ. Με το κιλό.
0: Μα λέγανε ότι ήταν 4 ώρες και είχαν βγάλει 30 λαγοκεφαλού.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο του αλλιευτικού σώματο και των ψαράδων για να βγουν εκεί έξω και να του πιάσουν. Και καλά, μην συζητήσουμε για τα βίντεο που είναι στο TikTok. Πάντω με το κιλό σου λέει.
0: Τον πιάνουν και του βάζουν ένα σιδερένιο και το τρώει.
1: Παιδιά, γιατί να δείξουν πόσο δυνατά είναι τα σαγόνια του. Ότι μπορεί δηλαδή να δαγκώσει ένα σιδερένιο και να το κόψει κατευθείαν. Στα 5 ευρώ περίπου το κιλό, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είπε ο.
0: 5 ευρώ το κιλό. Τι καλέ 6.000 που μου έλεγε ο ένα.
1: 6.000 λέγανε στην αρχή. Γιατί δεν ξέρανε μάλλον την ποσότητα του λογοκέφαλου που κυκλοφορεί εκεί έξω.
0: Υποσυνείδητο. Αυτή είναι και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Και μιλάμε για τους λογοκέφαλους, λέγαμε.
1: Εντάξει, τα πάμε για τους λογοκέφαλους. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Αν έχει κάποιο δύο από εσάς, στείλτε μας μηνύματα, μην το ξεχνάτε. Να ξέρουμε σε ποιο beach bar να πάμε και σε ποιο να μην πάμε, δηλαδή. Κατάλαβε.
0: Νομίζω ότι έχει ακουστεί να έχει δαγκώσει άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, καλέ. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Μία λουόμενη, μία γυναίκα που.
0: Στα πρόσφατα δεν το έχω ακούσει.
1: Μία μεγάλη κυρία πριν από δύο εβδομάδες που έκανε τον μπάνιο της.
0: Ναι. Εκεί, σε ποια περιοχή?
1: Στη Βάρκιζα, νομίζω.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλά.
1: Να ξέρετε.
0: Που δεν πάω για μπάνια.
1: Να ξέρετε.
0: Που. Ναι.
1: Χαμός. Χαμός.
0: Τι να πω. Νίκος Απέργης και Dan Florence, ίσως αύριο.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Jackie O από Ελένη Φουρέιρα. Φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν για σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Και τις δύο ώρες που περάσανε στην παρέα σας ήταν το τελικό σκουπ, η Ελένη Williams.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος. Και θα ανανεώσουμε εμείς κανονικά το ραντεβού μας αύριο.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά. Shine bright like a
4: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Όλα παίζουν εδώ στον Best 103,1. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ματθαίος και ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά. Ξεκινάει το μεσημέρι μας αυτό της Τετάρτης, στην καρδιά και αυτής εδώ της εβδομάδας, με πολύ πολύ αυδιάθεση αυτή που φοράμε καθημερινά εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες έρχονται για να παίξουν πάρα πολύ δυνατά και φυσικά να βάλουμε δροσιά και σε αυτό εδώ το μεσημέρι με πολύ πολύ ζέστη στο νησί. Παρέα και σήμερα για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες, όπως λέει και το πολύ εύστοχο μότο μας. Αν αβήσεις σε περίπτωση που τώρα στο ραδιόφωνο σου

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: μας αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Best 103,1.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
4: μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original κουτί 330 ml, συσκευασία 5+1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
8: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή Σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
10: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
13: Επιστρέψαμε στο νούμερο 1. Καλοκαίρι με Best 103,1. Αυτός είναι ο καλύτερος της πόλης. Επιστροφή στο μεσημέρι αυτό, στην καρδιά αυτής εδώ της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας αυτής, με πολύ πολύ αδιάθεση. Καλό μεσημέρι στα μηνύματά σας. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Αθηνά, στην Νεκταρία, στον Σταύρο, στον Βασίλη. Παιδιά, πείτε μια παγωμένη και για εμένα. Παρέα και σήμερα εδώ μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα, για να βάλουμε την δική μας δροσιά, αυτό που κάνουμε καθημερινά στα μεσημέρια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στον Best 103,1. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Σε λίγο Χρήστος Μενιδιάτης, Λένα Ζευγαρά, Αντώνης Δρέμος, Φέη Θεοχάρη, προηγείται η Ήβη Αδάμου με νέα επιτυχία δυνατά στον Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι επιτυχία και παίζει πολύ δυνατά στον Βεστ 103,1. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, λίγο πριν από τις 3, στην καρδιά της εβδομάδας αυτής, στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Καλησπέρας, καλό μεσημέρι στα παιδιά της Λίνδου. Το ξέρω ότι έχει ζέστη. Παρέα και σήμερα για να κάνουμε βουτιά στις επιτυχίες. Δεν ξεχνάμε, opening στο αμφιθέατρο στη Λίνδο στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο 4 Ιουλίου, με Σταν και Εύη Κουλκουβίνη. Έτσι θα ξεκινήσει αυτό εδώ το καλοκαίρι στο μαγευτικό αμφιθέατρο. Θα περάσουμε καταπληκτικά σίγουρα και φέτος. Κλαβδία, όνειρο βαθύ και αυτό στα προτινόμενα της Τετάρτης εδώ στον Πουέστη 103,1.

0: Best 103,1.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι. Δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.

0: ακούσματα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portatif Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
0: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή?
3: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
12: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
12: Η μουσική του σήμερα
13: και όλα τα αγαπημένα
12: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
14: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στον Best 103,1, Τετάρτη στην καρδιά της εβδομάδας, όπως είπαμε και πριν, παρέα με τα καλύτερα εδώ στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες. Αυτή την Κυριακή έχουμε Beach Party και είστε όλοι καλεσμένοι στο Sunset Beach Bar στην παραλία της Λούσης 5 ξεκινάμε για να παίξουμε πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Με φόντο το ηλιοβασίλεμα σίγουρα θα πέσει πολύ story, παιδιά. Το πολύ αγαπημένο και καταπληκτικό σημείο. Αυτή την Κυριακή λοιπόν Beach Party στο Sunset Beach Bar στην παραλία της Θολού. Ξεκινάμε στις 5 και θα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαι ο Μαρθέος, άλλη μια ώρα παρέα εδώ στο νούμερο 1 σταθμό. Για τις επιτυχίες καλησπέρες στα μηνύματά σας και στο Viber στο 697-031-1031. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται και εκεί. Κωνσταντίνος Αργυρός, δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο σου.

0: Αν τραγουδάς το αυτοκίνητο, δεν είσαι μόνος, σίγουρα είστε πολλοί. Best 103,1, όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο σου. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3.30. Άλλη μια βόλτα στην αγορά του νησιού, θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω και να δώσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία θα έρθει σε λίγο για να ξεκινήσει ένα σούπερ απόγευμα Τετάρτης εδώ στον Best 103,1.
1: Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
2: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
3: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
8: Live your fantasy.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
12: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

Μπέστε 103,1 αυτά και για σήμερα Τετάρτη, ώρα να φεύγω. Η Αθηνά έρχεται να πάρει αυτήν εδώ την θέση για να ξεκινήσει μια B-Viral εκπομπή, ένα B-Viral απόγευμα μαζί με την αγαπημένη Αθηνά Κλίμη. Από μένα τον Μαρθαίο, μεγάλο φιλί, αύριο εδώ, λίγο μετά τις 2 θα είμαι στην ίδια παρέα μαζί με όλες τις επιτυχίες εδώ στον Best 103,1. Καλό απόγευμα Τετάρτης.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
2: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες. Pods 21, 30, 33 τα μάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
10: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
11: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
10: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
11: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
10: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
11: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
10: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
12: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ.
14: Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον
16: κόσμο. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
17: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
18: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ πέρα Τεταρτούλα, μέσα εβδομάδας, με πάρα πολύ κέφι και φυσικά τα πιο trending sounds και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, επιτυχίες του σήμερα και εγώ επιστρέφω με πολλά νέα, trends και φυσικά social media hacks.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά όμως και τα νέα. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι ένα post που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες από την Κυριακή που ήταν η μέρα του πατέρα είναι το φανταστικό post που έβαλε η Μαρία Σολομού, παιδιά, για τον Μάριο Αθανασίου. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει μαζί ένα παιδί, έχουν χωρίσει, έχουν εξαιρετικές σχέσεις, είναι φίλοι, συνεργάζονται, δουλεύουν μαζί. Και νομίζω ότι τα λόγια που έγραψε γι' αυτό τον πατέρα είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία. Μια υγιή σχέση ανάμεσα γονείς για να έχουν ωραίες οικογένειες. 39.000 likes λοιπόν μέχρι σήμερα και συνεχίζουμε. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Μόνο τέτοια post θέλουμε και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Αναστασία λοιπόν αυτές τις μέρες, πολύ γνωστή τραγουδίστρια από την Ελλάδα. Και λέω από την Ελλάδα, παιδιά, γιατί θα μου πείτε τρελή, είστε, δεν ξέρουμε την Αναστασία. Ξέρω όμως γιατί σας το λέω, γιατί μπορεί να μην το πιστεύετε αυτό που θα σας πω. Η πολύ γνωστή ελληνίδα τραγουδίστρια λοιπόν θα συνεργαστεί με την Ανίτα. 10 Ιουλίου λοιπόν θα βγάλουν το τραγούδι Λόκα. Θέλω να θυμίσω αυτό το σημείο, το ότι η Ανίτα, η οποία δεν μιλάμε απλά για μια γνωστή τραγουδίστρια, μιλάμε για μια τραγουδίστρια η οποία έχει full hype, η οποία έχει κάνει δύο τεράστιες επιτυχίες και η οποία κάνει συναυλίες πραγματικά γεμίζει στάδια. Πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανεβάσει ένα βίντεο της που άκουγε το μυστικό του τραγούδι της Αναστασίας και το χόρευε. Οπότε κάπου εκεί πέρα, παιδιά, πρέπει να επικοινώνησαν αυτές τις δύο. Και να, από 1,5 χρόνο μετά, έχουμε και συνεργασία. Μπράβο, θα πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τέτοια θέλουμε.

Εδώ λοιπόν με τα καλύτερα αρώματα με νότες θαλασσινής φρεσκάδας και ναι κυρίες και κύριοι, υπάρχουν παιδιά πλέον αρώματα τα οποία είναι πάρα πολύ trends από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα social media. Είναι 4-5 συγκεκριμένα αρώματα, συγγνώμη, τα οποία πραγματικά έχουν hype, πραγματικά δεν τα βρίσκεις πλέον και τα φορά άλλος ο κόσμος. Είναι κάτι που θέλουμε, όχι τόσο να μυρίζουμε ίδια με άλλους. Παρ' όλα αυτά μας σώζει παιδιά ότι έχουμε διαφορετικό pH οι άνθρωποι. Στο TikTok λοιπόν έχουν γίνει viral τα συγκεκριμένα, δεν λέω ονόματα λόγω τοποθέτηση προϊόντος. Αλλά αν θέλεις να ψάξεις μπορείς να πατήσεις πάρα πολύ εύκολα αρώματα ή diffusers και θα τα βρεις. Αδυνακλήμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά trends, πολλά νέα παιδιά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Προς το παρόν όμως να θυμίσω, πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι αύριο έχουμε ανοιχτό Instagram. Να μας στέλνετε τα μηνύματα με το τραγούδι, τα throwback που θέλετε. Παρακαλώ πολύ, ζητήστε μη σκούμπρια, πραγματικά τώρα. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και μία ωρίτσα ακόμα μαζί σήμερα, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνις.

0: Be viral. Best 103,1.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
7: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι.
8: Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
9: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
8: Μα τι πίνεις, τι πίνεις. Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
13: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
13: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
13: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς. εσείς. Lasciatemi cantare.
14: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed LeGrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Τέτλεφ. Μαζί του ο Τέρι.
15: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
15: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
16: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
17: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
16: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
17: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
16: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες, πολλά νέα. Πολύ ωραία μουσική εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Θα μου πείτε σε τρελή κορίτσι, μου λες για τη μουσική σου. Ναι, κυρίες και κύριοι, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, θεματάρες και φυσικά, όπως βλέπετε, πάρα πολύ διάθεση. Η Τζόζεφιν λοιπόν έκανε δηλώσεις στον Θέμη Γιοργαντά, οπότε θα πάμε να τις δούμε σε ελάχιστα λεπτά και επιστρέφουμε.

μετά μίλησε η Τζόζεφιν για τη Eurovision και αποκάλυψε το ότι ναι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω. Πόσο πιο δυνατά να το πει και αυτό το κορίτσι, τέλος πάντων. Στείλτε την, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και performer, είναι και καλή παιδιά και νομίζω ότι γενικότερα θα δώσει το διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας να σας πω. Είστε στο Be Viral Radio Show και εννοείται θα είμαστε μαζί για 45 λεπτά και ακόμα ασταμάτητα.

να πω Εύη Κουλκουβίνη έχει γίνει viral στο TikTok και κυκλοφόρησε βίντεο κλιπ και όλες αυτές τις μέρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει ένας χαμούλης. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε πολλά ακόμα trends εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Αγγελάκη Σκάβα στην Κρεμαστή.
1: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
0: Για κάβα, μην το ψάχνει. Μόνο Αγγελάκη.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
4: Ακτέων Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

το αναδρομικά από Σταβέντο και Αλεσάνδρα Εράσιμοβ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η παιδιά έχει πάει στις 3,9 εκατομμύρια προβολές στο YouTube 12 χρόνια μετά, γιατί αυτή είναι η δύναμη, παιδιά, των social media. Να κάνει trends και γενικότερα να κάνει viral τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι και παλαιότερα, όπως viral έγινε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με την Ελένη Ράντου για τη συναυλία από εδώ στο Σαββατοκύριακο, που είδαμε πολύ ωραία βιντεάκια να κυκλοφορούν, όπου η Ελένη Ράντου τον κοιτάει πίσω από τη σκηνή, πολύ συγκινημένη, και σβήσανε και μία τούρτα για τα 79 χρόνια ζωής του. Άντε να τα εκατοστήσεις, Βασίλη μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτό ήταν και για σήμερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: κολλασμένα. Be viral.
1: Best 103,1.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης. Θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς.
14: Lasciatemi cantare.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Το Flamingo Festival απογειώνει τα DEX στο Φαλιράκι. Παγκόσμια ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Fed Legrand, Matt Sassari, Mark Knight και Regard συναντούν κορυφαίους Έλληνες DJs όπως οι CJ Jeff, Junior Papa, Manolaco και πολλοί άλλοι σε μια σειρά εκρηκτικών parties στο Club 8. Χορευτές, ακροβάτες και εντυπωσιακά live music shows συνθέτουν ένα θέαμα που θα θυμάσαι για πάντα. Κάνε κράτηση τώρα στο 6948-822-896. Club 8 Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι. Flamingo Festival. Dive into the vibe. Στις 24 Ιουνίου στα DEX, ο Detlef. Μαζί του ο Τέρι.
1: Best 103,1.
17: Περισσότερα στο bmv.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να μεθοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί?
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε?
2: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτα, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, οιτό και τον μπάιναρι, καλώς ήρθατε στη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Καλώς τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Απλώστε τα ξερά σας και αρπάξτε ό,τι θέλετε. Και όλα αυτά με το καλώς ήρθε το δολάριο. Καλώς να έρθει ο Ιούλιος. Εντάξει, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι μου, για παντού. Για τηλεοράσεις, για ραδιόφωνα. Για τις πρώτες άδειες σε δημόσιες υπηρεσίες. Μπορεί και. Έχετε κάνει και λίγο νωρίτερα εσείς. Για όλους τους τομείς είναι δυσβάσταχτο να είναι καλοκαίρι και να δουλεύεις. Δυσβάσταχτο. Δηλαδή είναι η στιγμή που η δουλειά γίνεται δουλεία. Γιατί πραγματικά λες, έλα μωρέ 10, 9, 8, 7 μέχρι που γίνεσαι κανάβεραλ. Πας, μαλώνεις μεταφυτικό σε απολύον. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, μια ωραία μέρα και σήμερα ξεκίνησε στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως λένε και στο Σέξπιρ, γιατί εμείς με τα βασίλεια, ξέρετε, δεν τα πάμε καλά. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio και σας περιμένουμε παρέα να ανεβάσουμε διαθέσεις, να μιλήσουμε για αυτά που μιλάμε εμείς, δηλαδή από Λαγοκέφαλο μέχρι Κέιτ Μίντλετον και γενικότερα για μια κατάσταση έτσι ευπροσίγωρη. Πού μου είστε, τι μου κάνετε? Είστε εδώ μαζί μας, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εδώ είναι το Viber μας, ακόμα λειτουργάει. Λειτουργάει, σου λέει πάρα πολύ το Viber μας. Και στέλνω αγάπη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς κυρίως στους οδηγούς που αυτή τη στιγμή νταλακιάζουν, μα πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που μας ακούν από τα αυτοκίνητα και που την χάνει να μην έχουν air condition. Σε καταλαβαίνω, άνθρωπέ μου. Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο χωρίς air condition είναι πώς χτυπάς το κοκαλάκι, το δαχτυλάκι στη γωνία στο κομωδινό. Αυτός ο πόνος που ναι, μεν είναι στιγμιαίος, αλλά πραγματικά χάει το φως σου. Αυτό είναι τώρα, αμάξι χωρίς air condition. Να σου πω, μπουγέλα στα μούτρα, βάλε και αυτά τα κινέζικα, τα ανεμιστηράκια, τα μικρά να βαράνε από παντού και προχώρα το δρόμο σου. Μέχρι να φτάσεις να μπει σε ένα χώρο με air condition, ας είναι και σε κανένα μόλ, τρούπα να δροσιστείς. Το λέω γιατί πέτυχα διπλανό αυτοκίνητο χωρίς air condition. Τον κοίταξα τον άνθρωπο, με κοίταξε με απόγνωση. Άνθρωπέ μου, εσένα που πέταχα στην Καλλιρόης και δεν είχες air condition, σου στέλνω την αγάπη μου. Την αγάπη μου σου στέλνω, σε έβλεπα να νιώνεις. Εκτός αν είστε από αυτή την περίπτωση, όπως κάνουν μερικοί φίλοι μου ταξιτζίδες, πολύ σπάνιοι βέβαια, αλλά που σου λέει δεν. Καλέ, του λέω και δεν βάζετε air condition, έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Μα τα παράθυρα απ' έξω είναι λίβας. Τι να το. Χέσου το παράθυρο, μα είναι λίβας. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε. Και επειδή πολύ μίλησα για δροτάρια και τέτοια. Δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι τώρα με τη ζέστη τι χρειαζόμαστε? Ηλεκτρολίτες! Dextrolite Plus, αυτή σήμερα η γεύση που θα προτιμήσω να σας πω για πρώτη, έτσι, είναι η Orange. Γιατί πραγματικά έχεις τους ηλεκτρολίτες σου, δηλαδή αναπληρώνεις όλες τις δυνάμεις του οργανισμού και ό,τι χάνεται μέσα από τη ζέστη και τον υδρότα, έχεις και τη βιταμίνη σου B12, έχεις και τα πάντα σου, έχεις και τα όλα σου. Που σημαίνει λιγότερη κόπωση, μεγαλύτερη ενέργεια και πάνω απ' όλα αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών που είναι βασικό καύσιμο του οργανισμού. Dextrolite Plus εννοείται από τα καλύτερα. Σου λέω την Orange, τη γεύση. να τη βάζεις σε νεράκι παγωμένο, να την πίνεις, να την ευχαριστιέσαι. Υπάρχει και λέμον, υπάρχει και raspberry. Πάμε να το ξεκινήσω.

Πάντως, λέω ρε παιδί μου, τι σου είναι και η πρώτη εντύπωση, τι σου είναι και η δυσκολία σε δημόσιο event. Πού λέτε, εχθές ήμασταν σε ένα event με τον Χάρη Χρονόπουλο, ο οποίος τρέχει και αυτό σήμερα, γιατί είμαστε στα τελειώματα, παιδιά, και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καταλαβαίνετε, κάνουμε τελευταία γυρίσματα αυτά. Όποιος μπορεί, βάζει πλάτη. Ακούστε τώρα λοιπόν, έχουμε πάει σε αυτή την εκδήλωση, την οποία

πάει να ανέβει ένας ο άνθρωπος και ήταν και ψηλός κύριος. Και φεύγει από το σκαλί, παιδιά. Δηλαδή με το γεια σας την εκδήλωση. Και λέω τώρα, πω ρε γαμό, το λέω, θα περάσει άσχημο άνθρωπος αυτό σήμερα. Γιατί αυτός τώρα θα κάνει ρεπετασιόν την τούμπα σε όλη την εκδήλωση. Ούτε να πει το κοκτέιλ του να φάει. Παιδί μου, αυτά τα σκαλιά τα πρόστιχα που δεν τα βλέπεις και λες το έχω και πάει το ποδαράκι λίγο πριν πατήσεις το κεφαλόσκαλο στην ακρίτσα και τρως αυτή τη σαβροντίτσα τη μικρή. Ρε τι τραβήξ. Και λέω ρε παιδί μου, άμα ξεκινάει έτσι η εκδήλωση ξέρεις ότι καλά και θα έχει σίγουρα. Αλλά για τον άνθρωπο αυτό λέω τι κρίμα. Θα του χάλασε η διάθεση για όλη τη γιορτή. Βέβαια τον είδα μετά. Τον είδα μετά και με τη μασαμπούκα του έκανε και τα κοκτέιλ του ήπια. Σου λέει: δεν πάρε να γίνει τσιμέντο. Εγώ δεν φταίω που είχατε βάλει κάτι σκαλιά, ήσαν μέχρι εκεί πάνω. Και λέω ρε παιδί μου, σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή γενικότερα στην κοινωνία, σε κάπου που έχει πολύ κόσμο, να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ κοβάει σαμούρδα σε κόσμο. Καλά, εννοείται. Εννοείται και γι' αυτό και είμαι η πρώτη που το λέω. Αλλά λέω ρε παιδί μου, ήξερα εγώ, έχω δει τούμπα πονύφη. Λέω: τι κρίμα. Τη χάλασε όλη η διάθεση τη γυναίκα. Βέβαια και αυτή μετά που πήγα στο γλέντι είχε γίνει τα μυροκουδούνα, μια χαρά χόρευε. Το παν είναι αυτό. Το παν δεν είναι πόσε φορέ θα πέσει. Είναι πόσε φορέ θα σηκωθεί. Να, εδώ κολλάει αυτό το τσιτάτο. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία η εκδήλωση. Έχουν αρχίσει και ξετσουλεύουν όλοι τώρα. Έτσι κάνουν παντού εκδηλώσει. Τι να κάνουμε. Όπου προλάβουν δεν θα πάμε. Είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio της Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουτ και θέλω να σας υπενθυμίσω και να σας θυμίσω ότι το WhatsApp αλλάζει πραγματικά εποχή. Ναι κυρίες και κύριοι μου, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Συνεχίζουμε στην πρώτη ώρα μας εδώ στη Ζαρύφη στο Πανηγύρι, φυσικά μία ώρα χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό της στον 104,6 My Radio. Καλοκαιριάτικο, τη φάγαμε και αυτή τη σεζόν και συνεχίζουμε με μουσικάρες για να φτιάχνουμε διάθεση, γιατί από ό,τι βλέπω εκεί έξω η διάθεση χαλάει. Θα μου πεις, και πώς να μην χαλάσει η διάθεση? Ελπίζω τώρα που μιλάμε τα πράγματα να είναι καλύτερα στον Κηφισό. Κάτι μου λέει ότι από τις 3 η ώρα που έγινε περίπου η καραμπόλα, έγινε μια καραμπόλα 5 με 5 εμπλεκόμενους, και λέω γιατί είναι αυτοκίνητο, είναι φορτηγό και είναι και 3 μηχανές. Στο ρεύμα προς Λαμία. Κάτι μου λέει ότι ακόμα εκεί ταλαιπωρείστε, βαστάτε γερά αδέρφια. Γενικότερα, να ξέρετε ότι διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι από Ιούνιο και μετά ξεκινάνε τα περισσότερα προβλήματα στον δρόμο. Γιατί, τι εννοώ, στις μεγάλες λεωφόρους, γιατί λόγω οικονομικών ίσως κάποια αυτοκίνητα είναι κακοδιατηρημένα, κάποια είναι πιο παλιά, οπότε είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα που μένουν ουσιαστικά στον δρόμο. Σε βαράει και ο ήλιος, βαράς κάτι σαραντάρια έξω, μέσα στο αυτοκίνητο βάζει τούρλα το air condition, γίνεται Σιβηρία, οπότε το κεφάλι δεν ξέρει και αυτό που να είναι. Να είναι Σιβηρία, το μισό είναι Σιβηρία, το μισό είναι Μπαχάμες και το άλλο μισό Μπραχάμες. Οπότε καίγεται και ο εγκέφαλος. Γι' αυτό σας λέω, ήρεμα και ευπροσίγωρα. Στείλτε κανένα μήνυμα 6-1-8-104-104-6. Τι γίνεται εκεί στον Κηφισό? Έχετε λίγο πάρει ανάσα? 5 αυτοκίνητα, ρε παιδί, 5 εμπλεκόμενοι. Δεν προσέχουμε κι εμείς λιγάκι? Δεν προσέχουμε κι εμείς λιγάκι, μαναράκια μου? Δεν προσέχουμε. Μην έχουμε τέτοια τώρα 24 Ιουνίου. Δηλαδή δεν είναι και πράιπον, πώς να το πω. Δεν είναι και εποχή. Τώρα η εποχή είναι για άλλα πράγματα. Η εποχή είναι όμως και για δροσιές. Και έχω να σας πω ότι όλο το καλοκαίρι το καζίνο Πάγνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας, και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους και λαγοκέφαλους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ και φαντζίδικα με τα σουξέ μας, γιατί αλλιώς δεν περνιέται και αυτό το απόγευμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εδώ στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι και τον 104,6 My Radio. Κυρίες και κύριοι μου, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δηλώνετε παρόν εδώ στον 104,6 My Radio. Και εμείς την ίδια φασούλα είμαστε. Αλλά από ότι πρέπει να μπω και στο Πανηγύρι να σας κάνω καμιά ανακοίνωση. Τι γίνεται με τα πανηγύρια, τι ξεκινάει, τι δεν ξεκινάει. Βλέπω έχει φούρια. Μεγάλη φούρια. Και βέβαια πια δεν είναι μια φούρια που απασχολεί μόνο τη δική μου γενιά. Γιατί ως γνωστό το πανηγυρί την κάρει με πιτσιρικάδες και πιτσιρίκια. Έχει γίνει το πανηγύρι ο πιο hot προορισμός. Δεν βλέπετε και στα TikTok τι γίνεται. Εν τω μεταξύ έβλεπα ένα πανηγύρι στη Μυτιλίνη πρέπει να ήταν, που είχε κρεμαστεί όλα στα κάγκελα και έκανε το μετρούνια. Ήτανε καλός βέβαια, πολύ καλός. Και λέω πω δυσκολέψαν τα πανηγυριά. Μα είναι να πάμε στο εγώ τσαμπά και να κάνουμε φλικ-φλακ. Καταστραφήκαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Κανονίστε τώρα να κάνετε γυμναστικές, να μην ξέρουμε πού να σταθούμε εμείς. Κατά τα άλλα, φουλ συναυλιακός πυρετός. Παντού συναυλίες, θα σας τα πω και αυτά μετά αν θέλετε να πάτε σε καμία. Γενικότερα υπάρχει κινητικότης, κυρίες και κύριοι μου. Υπάρχει κινητικότης. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο WhatsApp, αφού το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο θα έχουμε στη δεύτερη ώρα που έρχεται εδώ στο πανηγύρι. Πολύ και παραπάνω, που λέει μια φίλη μου. Πολύ και παραπάνω. Πατ-πατ στον νόμο, ο ένας με τον άλλο. Είναι πίχτρα οι δρόμοι σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κοιτάω και λίγο κινησούλα. Τι να σου λέω και σένα τώρα εκεί έξω, μωρέ. Τι να σου λέω και σένα εκεί έξω. Μείνε συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio και μέχρι να φτάσει στον προορισμό σου, καλά θα περάσουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς.
2: Best 103,1.
3: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Η γιορτή καρπουζιού της Απολακιάς συνεχίζεται. Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Απολακιάς, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της τοπικής κοινότητας, σας προσκαλούν στην 18η Γιορτή Καρπουζιού. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ η πλατεία του χωριού γεμίζει μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση με τις ορχήστρες της Άννας Μωρού και του Αλέξανδρου Περούλη. Πρωταγωνιστής της βραδιάς φυσικά το καρπούζι που θα το απολαύσετε σε όλες του τις μορφές εντελώς δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους για μια δροσερή καλοκαιρινή γιορτή γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Απολακιάς. Είσοδος ελεύθερη.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
10: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
6: Δηλαδή?
10: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Best 103,1.
11: Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Creditbank, η τράπεζά σου.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο προσταρία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελών. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εργασιών εδώ στον 104,6 My Radio. Τι να πω με αυτά που βλέπω, χρυσέ μου άνθρωπε. Δεν μας στάνανε οι λαγοκέφαλοι. Δεν μας στάνανε το ένα. Δεν μας στάνανε οι καρχαρίες που βγήκανε βόλτα. Σου λέει τώρα, άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο να φτιαχτείς. Ερευνητές, λέει, αναγνώρισαν νέο είδος καρχαρία, μια σπάνια ομάδα μικρών καρχαριών στην Παππούα Νέα Γουινέα, που περπατά, λέει, στη στεριά. Άμα είμαι να τον παίρνω τον καρχαρία πια στην πλατεία Βαρνάβα, εγώ να πίνω καφέ, να το ξέρω να μου το πείτε. Θα μου πεις, μωρή, στη Νέα Γουινέα, 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά, και θα σου πω κάτι. Περίμενα στο λαγοκέφαλο να έρθει βόλτα εδώ, προς καβούρι. Δεν ξέρω αν έχετε, θέλω να σας πανικοβάλλω, αλλά λέω μια περιοχή τώρα. Το περίμενες εσύ. Άρα τι μου λέει εμένα ότι δεν θα έρθει και ο καρχαρίας που περπατάει στη στεριά και εδώ πέρα. Δηλαδή, παιδιά, δεν θα μπορούμε να κουνήσουμε το ρούπι, ε. Ούτε στεριά, ούτε ακροθαλασσά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε από τη θάλασσα. Γιατί άμα μου έρθει και ο καρχαρίας που περπατάει στη στεριά, μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Να έρθει, τέλος πάντων, και τι να πω, και ένα λιοντάρι που κολυμπάει στη θάλασσα, να έρθει και ένα φίδι το οποίο ζει στις πόλεις. Αυτά θα γίνουν. Αυτά θα γίνουν. Ρε, τα πάνε οι άνθρωποι. Ξεκινάει η Δευτέρα Παρουσία, ρε, σπάσανε σφραγίδες, ρε, βαράνε γλυσάλπιγγες, ρε. Πάντως αυτό λίγο με τσίτωσε, δεν σας κρύβω, γιατί κάτι μου λέει ότι ξαφνικά θα τα ακούμε εδώ, κάπου γύρω. Α, πού ήσασταν, Λίτσα, χτες? Πήγαμε Λούτσα, Λίτσα Λούτσα. Τι είχε εκεί? Ναι, πήγαμε, φάγαμε σε μια ταβέρνα. Κάποια στιγμή ήρθε ένας καρχαρίας έξω, το χαϊδέψαμε. Του κάναμε έτσι, του πετάξαμε και μια τυροκροκέτα και γύρισε πίσω. Ρε, κάμω τώρα, τι γίνεται, ρε, παιδιά. Με βλέπω στο βουνό, ε. Με βλέπω στο βουνό. Το συζητώ. Ήμουνα που μου να βουνίσα, γιατί θέλω τις δροσιές. Με βλέπω, όχι στο βουνό, σαν τη Χάιντι εννοώ, για μόνιμη κατοικία. Όχι, άι, πήγα στο βουνό για περιήγηση και κατέβηκα. Με βλέπω σαν τη Χάιντι με τον παππού να τραγουδάω τυρολέζικα. Γιολντιλέι, λολολό. Αχ, Θεέ μου. Ακόμα δεν έχω πάρει αποφασία να τα πέσει στη θάλασσα φέτος. Και πού ξέρω εγώ με τι ταχύτητα έρχονται αυτά. Και αν κολλήσει σε καράβι εκεί που περνάει την Παππούα Νέα Γουινέα και φτάσει εδώ, στην Παππού εδώ. Τέλος πάντων, ας μη σκεφτόμαστε το αρνητικό, αλλά είναι που το προκαλεί και η τύχη μας. Είναι που το προκαλεί και η τύχη μας, κυρίες και κύριοι μου. Γι' αυτό λέω καλύτερα να ανέβω βουνό, κυρίες και κύριοι. Και να σου πω και κάτι, αν λιώνεις από τη ζέστη, δεν χρειάζεται να πας στη θάλασσα. Υπάρχει τρομερή διέξοδο στην πόλη. Λιώνεις λοιπόν στην πόλη με θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο. Αν θες να ζήσεις το καλοκαίρι cool, με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα. Και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και από αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο και αυτό το καλοκαίρι, όχι και από αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο το κέφι, μέχρι να δούμε αν θα φτάσει ο καρχαρίας από τη Γουινέα εδώ, και συνεχίζουμε κι εμείς.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Εν τω μεταξύ, ακήρυχτος πόλεμος έχει ξεσπάσει και μόνη μου δηλαδή το ανακάλυψα μεταξύ των καπί στο TikTok. Παιδιά, τι είναι αυτό που γίνεται? Τι είναι αυτό που γίνεται? Ποιο θα είναι πιο χτωχορευταράδικο? Ποιο θα έχει τα περισσότερα όργανα? Ποιο θα έχει τις περισσότερες στολές? Μιλάμε. Ό,τι γίνεται το αλάι μαλάι. Βλέπεις τέλος πάντων τη δική μου γενιά, τα 40-60 θα βάλουνε, γιατί όχι, θα βάλω τα 40-60, ναι. Ας πούμε αυτή η 20ετία που κοιμόμαστε με τα χάμουρα. Ό,τι TikTok βλέπεις είναι όλα τα δάσκαλα στον καναπέ που προσπαθούμε να πετύχουμε τα λόγια. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και κάνεις ένα ντου και μπαίνεις στα καπί. Και δεν ξέρεις, χρυσέ μου άνθρωπε, από πού θα σου έρθει ο Καλαματιανός και από πού θα σου έρθει η Πόλκα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι γίνεται της τρελής. Έβλεπα τώρα, μπράβο, οργάνωση, το καπί ευός μου. Τι ζήλια, τι ντέφια, τι... ήθελα να ρωτήσω κάτι εν τω μεταξύ. Κάθε μέρα που πάτε χορεύετε? Κάθε μέρα, μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Και σου λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και τις γυμναστικές του, έχει και τα τέτοια του. Λάστιχο μιλάμε, γίνεσαι λάστιχο. Εγώ ας πούμε σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούσα να τα επεξέλθω. Με ξεφτυλάνε εκεί οι κυρίες άμα θέλουν. Αν μου λέγανε δηλαδή, αλλά δοκιμαστικά ρε παιδί μου, να κάτσεις 10 μέρες εδώ πέρα στο καπί να δεις, περνάς ωραία. Θα είχα διαλυθεί, θα πήγαινε για ωρό στο νοσοκομείο. Άλλα καπί τώρα, είδα ας πούμε σε πούλμαν καπί, όλες μέσα με μάσκα ομορφιάς. Όλες μέσα. Ο οδηγός να οδηγεί και πίσω να βλέπεις 50 φαντάσματα με την μάσκα ομορφιάς στα μούτρα. Ένα κινητό σπα. Έχει δυσκολέψει και το καπί, μην νομίζετε. Και να το ένα, και να οι θεατρικές παραστάσεις, και να τα χορευταράδικα, και να το. Κουράστηκα εγώ σαν άνθρωπος. Μήπως θα γυρίσουμε στο παλιό το καπί με το τάβλι? Λέω, επειδή κοντοσγόνει και εμένα η ώρα μου να έρθω. Μην έρθω εκεί πέρα, Παναγία μου, και γίνω σαν την Τζέιν Φόντα, να μην ξέρω πού θα πατάω και πού θα βρίσκομαι. Ακήρυκτος πόλεμος. Σας το λέω γιατί το έχω παρατηρήσει. Σηκώνει το ένα καπί ότι χορεύει. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει καλλιστενική γυμναστική. Σηκώνει το άλλο καπί ότι κάνει καλλιστενική γυμναστική. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει χορευτικά με τα πιάτα στα χέρια, σαν τους Κινέζους. Σηκώνει το αυτό ότι κάνει τα πιάτα στα χέρια. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει ενόργανη γυμναστική για κατεβαίνει.

μακριά για 8 ώρες είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, κλασικά είναι από τη Unipharma. Αν έχετε και εσείς χορευταράδικα, καπί ή γυμναστικές ή οτιδήποτε, να μου πείτε να ξέρω. Να ξέρω να μην

0: Και επειδή εδώ ελληνικές επιτυχίες παίζουμε στον 104,6 My Radio, αλλά είμαστε μουσικάντιδες γενικότερα και μας τη βιδώνει με τη μουσική, πολλά πολλά πολλά έρχονται. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν η αγάπη μου. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, αύριο έχουμε Nick Cave. Και τι μαθαίνω που δεν το είχα μάθει, ότι μαζί με τον Nick Cave φτάνει και Garbage. Τι με βρήκε λαχτάρα τώρα που δεν το ήξερα. Ξεκινάνε και τα live. Πάρα πολλοί τραγουδιστές, όχι του εντέχνου, γιατί ας πούμε ο Σοκράτης μάλλον μας είναι 3 μέρες sold out. Στην Πετρούπολη νομίζω, καλά λέω, ή στην Νίκαια. Τα κλασικά του Σοκράτη μας. Και πάρα πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές τώρα πια κάνουν συναυλίες. Πέτυχα εχθές και τα φιλιά μου, την αγάπη μου και το γενικότερο ερωτά μου, την Ιουλία Καλυμάνη. Ναι, καλέ, κάναμε δίπλα-δίπλα νύχη στο Τζίντζερ. Βέβαια! Και έχει κατράκιο και η Ιουλία. Βεβαίως. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη που ακούτε εδώ στο My Radio σε μια άλλη έκφανση, πιο συναυλιακή, να ψαχτείτε, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες αυτοί θα κάνουν, οι περισσότεροι δηλαδή θα κάνουν συναυλίες. Νομίζω θα κάνει και ο Φέρης και η Λιόλιου έχει. Πολλά. Μάλλον στη συναυλία θα το ρίξουμε τελευταία. Είναι και πιο οικονομικό να πούμε η συναυλία. Θέλω να μου πηγαίνετε στις συναυλίες, παιδιά. Σε όποια μουσική γουστάρετε εσείς, να τη στηρίζετε. Ωραία έξοδος. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι μπροστά και εσύ να στην αρβάλα. Ειδικά στις ροκ συναυλίες, αν πάτε, το μπροστά σημαίνει σπροξίδι. Μπορείτε να ράξετε σε μια θεσούλα εκεί με το οδήποτό σας, το παγωμένο, και να απολαύσετε τον καλλιτέχνη. Είναι αλλιώς και για τον καλλιτέχνη συναυλία. Θα ακούσετε και διαφορετικά εκτελέσεις των τραγουδίων. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι και μία έξοδος έτσι και φαντζίδικη, έτσι και πιο σε κάνει να αισθάνεσαι και πιο under 30 κατάσταση. Και μιας και είπα under 30, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ήρθε η ώρα να το μαζέψουμε το μαγαζί και σήμερα 24 Ιουνίου. Δεν μπήκα να δω κι εγώ ρε παιδιά στο εορτολόγιο σήμερα, έτσι να κάνω έτσι μια προσευχή, γιατί είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου του και Βαφτιστού Ιωάννου και είναι και η σύναξη, όχι σύνταξη, δεν πήραν οι άνθρωποι, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού και του Οσίου Ερίκου της Όξερ. Είναι εταιρεία, είναι Όσιος Ερίκος της Όξερ. Τώρα να κατάλαβες, την ώρα που κλείνω μου γίνονται αυτά τώρα όλα. Τώρα εγώ δεν πρέπει να ρωτήσω τον Τόλι Τσιμογιάννη στο chat GPT ποιος είναι Όσιος Ερίκος της Όξερ. Θα περιμένω αύριο να έρθει και ο Χάρης να τα ψάξουμε. Μήπως άκου σήμερα ο Ερίκος. Οπότε αν έχετε Ερίκο να ξέρετε σήμερα γιορτάζει. Όσιος Ερίκος της Όξερ. Τι είναι αυτά τα καινούργια τώρα, τι είναι, εγώ δεν τον πέτυχα ποτέ στο διάβα μου τον Οσίο Ερίκο, τόσα χρόνια ραδιόφωνο, τώρα βγήκες μπροστά μου στο τελείωμα, τέλος πάντων. Αγαπημένοι μου, επειδή έξω έχει αρχίσει η νταλάκα, σας θέλω πολύ προσεκτικούς με το δερματάκι σας. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δίκτυο προστασίας 50, με εκτοήνη 2%, νέα συναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Ακόμα δεν έχω δει τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρω τα προϊόντα της Ιντερμέντ ότι είναι όλα τέλεια. Η Ιντερμέντ λοιπόν ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δραματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Αύριο σας το υπόσχομαι, σύσσωμο το πανηγύρι.
1: My Radio 104,6.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Sfakianakis. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

φτάσαμε στα μέσα και αυτής της εβδομάδας, Τετάρτη 24 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο και είμαστε εδώ παρέα. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Ελπίζω να πέρασε όμορφα και αυτή η ημέρα. Βλέπω ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 28 βαθμούς. Είχαμε και πάνω από 30 μέσα στην ημέρα και η αλήθεια είναι ότι και τα βράδια έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν λίγο με τον ύπνο, γιατί δεν ξέρεις να ανοίξεις το air condition, να ανοίξεις το παράθυρο. Είμαστε σε ένα δίλημα τέλος πάντων όλοι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και αυτό φυσικά το βράδυ. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Γιώγιου και λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: μαζί. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1 μόνο.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: σε σένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: 1, 2, 3, 1.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύω

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.